0: 4:31.
1: Σιχαχουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ ερού, κουάν εκε σμάτ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στο βανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπάτ κασέβ, ρίναχ σα κουάν κέβ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ίν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρίναχ ταβανού, λίνα χαμάτ ερού, ρίναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Μπενίτο πετέν, ουτ πάτ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλ ασκανόα, σα λοκάλ 8, ουτανα κουάν κόπ εξπρέσ, ουλάξ αλιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρεσέν. Centro Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashjala Yuam, Nashjala Juanjic.
2: Si aún no nos sigues, búscanos y síguenos.